0: Hellbath είναι Ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: λοιπόν το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής.

0: Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
1: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
2: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.

καλοκαίρι στον Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
0: Red 96.3. And the Grammy goes to Aerosmith.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
5: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ τώρα να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
4: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show, οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: listening to Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96.3.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τι!
1: Κατερίνα μου, έχεις ρεπορτάζ οικιακής οικονομίας?
2: 7.000 σκούπες ρομποτάκια χακαρίστηκαν.
1: Οπα.
2: Από φοβερό Γάλλο χακαριστή, ο οποίος δεν είχε κακή πρόθεση, αλλά έγινε.
1: Τι συνέβη ακριβώς, για λέγε.
2: Ήθελε να συνδέσει ο Χριστιανός το PlayStation του με την σκούπα αυτή τη ρομποτάκι που πηγαίνει γύρω-γύρω στο σπίτι μόνη της.
1: Ναι.
2: Για να τη χειρίζεται με το τηλεχειριστήριο. Ξέρεις, τώρα αυτά τα παιδιά που είναι και στην τεχνολογία βουτυγμένα.
1: Φίλε, μπλέξιμο.
2: Έχουν το δικό τους τρόπο σκέψης γενικά. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να κάνει, να χτίσει κώδικα, να γράψει κώδικα μετά. Uh-huh. Και όλη αυτή η κατάσταση τον οδήγησε στο να έχει πρόσβαση σε 7.000 σκουπάκια. Ναι. Νομίζετε, εντωμεταξύ, αυτά είναι παραμύθια. Δε σιγά που καθαρίζει αυτή η σκούπα, αλλά τέλος πάντων.
1: Κάτι κάνει πάντως. Όσοι έχουν, δεν την έχω δει σε λειτουργία. Όσοι έχουν, είναι ψηλο ευχαριστημένοι. Για λέγε.
2: Ναι. Εντάξει, όσα βλέπει πεθερά και πολύ σου λέω.
1: Καλά.
2: Αλλά αυτός ο άνθρωπος είδε πολύ παραπάνω από την πεθερά, γιατί έβλεπε και στις κάμερες της σκούπας. Γιατί αυτή έχει και μια κάμερα.
1: Ναι,
2: που
1: έχει
2: πάει
1: κάμερα, βέβαια.
2: Σαν του γρου. Και στις κάμερες, αλλά και το άκουγε και τις συνομιλίες. Λίγο φρίκι θα λέγαμε.
1: Μπήκε σε 7.000 σπίτια.
2: Τι να πρωτοδείξει.
1: Θέλοντας να συνδέσει την ηλεκτρική του σκούπα, το ρομποτάκι του, με το PlayStation.
2: Εντάξει.
1: Ωραία, φίλε.
2: Τελείως στοιχείο θα πούμε εμείς. Τελείως στοιχείο. Σε πιστέψαμε, Χριστιανέ.
3: Red Morning Show.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Ρεπορτάζ Αττικής έχει η Κατερίνα.
1: Έχουμε φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια κατοίκους η Αθήνα. Μιλάμε σχεδόν για το μισό πληθυσμό της Ελλάδος.
0: Άναγια σου.
1: Έχει μετακομίσει και αυτό μας οδηγεί σε τρομερά θέματα μποτιλιαρίσματος.
0: Χάλια η κατάσταση.
1: Πάνω από 2 ώρες κατά μέσο όρο καταναλώνει ο κάθε Αθηναίος για να μετακινηθεί ή να πάει στη δουλειά του κτλ. Τις υποχρεώσεις του. Σχεδόν τη μισή μας ζωή, το 1/3 της ζωής πρέπει να το έχουμε περάσει
0: όσοι. Μποτιλιαρισμένοι.
1: Ναι, βέβαια, κολλημένοι στην κίνηση. 340.000 θέσεις πάρκεν λείπουν αυτή τη στιγμή από την Αττική. Νομίζω ότι την έχει υπολογίσει το Παγκράτη και θα είναι 350.
0: Λείπουν 340.000 θέσεις παρκαρίσματος.
1: Να υπενθυμίσουμε και το ποσό ρεκόρ. Πόσο είχε πουληθεί μια θέση στο πάρκινγκ?
0: 1 εκατομμύριο στην Κηφισιά. Νομίζω είναι πιο ακριβές οι θέσεις πάρκινγκ από τα σπίτια.
1: Φαντάσου τι είχαν να βάλουν μέσα, Χριστιανά. Όχι εμείς που. Α, εντάξει, βάζουμε ένα αμάξι χιλιοτρακαρισμένο. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ότι τα βιώνουμε κάθε μέρα. Είμαστε και αυτό από τις μάρτυρες των νέων στατιστικών που έχουν κυκλοφορήσει. Δύσκολο.
0: Εσύ θα πάρω τα μπαγκάζια μου και ναι, θα πάω σε μια ωραία πόλη της επαρχίας. Θα πάω στα Γιάννενα, στα Τρίκαλα, ωραίος, στην Καρδίτσα, στην Καλαμάτα, κάπου. Θα ράξω και ναι, θα σας ξεφορτωθώ. Δεν υπάρχει, αυτή είναι η λύση.
1: Θα τρως και ωραίες πίτες. Εγώ θα πάρω τα νησιά, εσύ πάρε τα βουνά. Ορίστε, παιδιά, -2 είμαστε ήδη.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Ρέντε 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδάκη.
0: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Πόσα χρόνια ζωής μας κόβει άραγε αυτή η μουρμούρα και η γκρίνια που μας κάνει ο σύντροφος ή η σύντροφός μας.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, πριν τον κακολογήσετε ή την κακολογήσετε, να το σκεφτείτε αρκετά καλά, γιατί μπορεί να είστε υπεύθυνος για την κακή υγεία του. Oh. Οπότε μπαίνει σε έναν κύκλο. Λέω, η μουρμούρα, όπως δείχνει η επιστήμη, μειώνει έως και 5 χρόνια από το προσδόκιμο της ζωής, γιατί σου κάνει πάρα πολύ κακό στην υγεία σου.
0: Μάλιστα.
1: Αυξάνονται τα επίπεδα κορτιζόλης, την ορμόνη του στρες, αυξάνονται οι φλεγμόνες στο σώμα, επιβραδύνεται το καρδιακικό σύστημα και έχεις και το νοσοποιητικό σου που εξασθενεί. Άρα όλα πάνε χάλια και εσύ από το κακό στο χειρότερο.
0: Μείον 5 χρόνια, θα με χάσετε στα 95. Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Εσύ πήρα τα κράτη, ποιο μουρμουρίζει, αφού μόνο είσαι.
0: Ναι, εγώ μουρμουράω, γκρινιάζω για τα πάντα, οπότε χαλάω την υγεία μου, οπότε θα με χαιρετήσετε στα 95. Όχι στα 100. Δεν χάλασε και ο κόσμος, τι έγινε 5 χρονάκια.
1: Σωστά, έχουμε και τη δικιά μας μουρμούρα στον εαυτό μας που, τι να πω, αυτό είναι προσωπικό χόμπι. I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM
2: 96.3. Και ο Lenny Kravitz είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στο Lenny Kravitz. Lenny Kravitz Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα. It's Red. It rocks. Red 96.3. Red Morning Show.

0: Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα που η Κατερίνα θα ανοίξει τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Γιατί λαχταράμε ζάχαρη όταν είμαστε αγχωμένοι?
0: Έλατε.
1: Το πιο ανθρώπινο συνέστημα του κόσμου. Είσαι εκεί πέρα, έχεις τα νεύρα τσατάλια, είσαι τώρα μποτιλιαρισμένος, κάτι άκουσες ένα κακό νέο και αμέσως το χέρι φεύγει μόνο του, δεν έχεις καταλάβει ποτέ και πάει και αρπάζεις ένα σοκολατάκι.
0: Γιατί γίνεται αυτό?
1: Γιατί ανεβαίνει η κορτιζόλη, στα σκάει στον εγκέφαλο και λες πώς θα ηρεμήσω, πώς θα ηρεμήσω. Πάντοτε, όπως λέει και η μάνα μου, ότι όταν είμαι φαγωμένη είμαι καλύτερα, είμαι πιο ήρεμη. Αυτό ισχύει σε πολύ κόσμο. Νομίζω σε όλους βασικά. Και έτσι φεύγει κατευθείαν και γίνεται ακόμα χειρότερο το πρόβλημα. Γιατί όταν τρως ζάχαρη, ενώ είσαι και αγχωμένος, ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η κορτιζόλη, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να συγκεντρωθείς. Η κορτιζόλη είναι η ορμόνη του στρες.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, τα πες, εντάξει, αυτά λένε οι επιστήμονες. Πώς θα τη γλιτώσουμε?
1: Πρόσεξε, είναι ένας κύκλος, οικοκύκλος της κατανάλωσης της ζάχαρης. Δεν διαχειρίζεται τα συναισθήματά σου, δεν είναι τα φαγητά της παρηγοριάς που σε κάνουν ακόμα χειρότερο. Σε κελούνε στο βούρκο. Πρέπει να μάθεις να κάνεις αναπνοές, να κάνεις προσευχές, να πλέκεις, να κάπως να σπάσεις αυτόν τον κύκλο.
0: Να μην κάνετε τίποτα από όλα αυτά. Ακολουθήστε τη δική μου συμβουλή και αφήστε την επιστημονική κοινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Θα κάνετε fasting, παιδιά. Είτε
1: fasting.
0: Αγχώνεσαι, είτε δεν αγχώνεσαι, είτε σου πάνε καλά τα πράγματα, είτε όχι. Δεν θα βάζεις χέρι σε τίποτα γλυκό γιατί κάνεις fasting, που σημαίνει ότι κάποιες πολλές ώρες του 24ωρου δεν τρώμε τίποτα. Άρα ούτε σοκολατάκια, ούτε ζάχαρες, ούτε τίποτα. Είμαστε προσιλωμένοι στο fasting.
1: Ακού τι λέει. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
3: Με την Κατερίνα.
4: Και τον Γιώργο.
5: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: εάν πάτε στο γιατρό τον Κινέζο και σας πει έλα να σου κάνω ένα τουίνα, εσείς μην κάτσετε γιατί πρόκειται να φάτε πολλές φάπες μαζεμένες.
1: Πώς το είπες, τουίνα?
0: Τουίνα, λοιπόν, έχουμε μία κινέζικη ιατρική μέθοδο που σε πλακώνουν στο ξύλο κυριολεκτικά. Εάν πονάς, είναι ουσιαστικά σου κάνουν μία ομοιοπαθητική αντιμετώπιση του τραύματος, του πόνου σου ή θα πονάς αλλού για να μην πονάς εκεί. Αλλά τρως κανονικά ξύλο. Τώρα μιλάμε σε κάνουν τουλούμι.
1: Όχι, Παναγία μου, και τι γιατρεύει αυτό, τα πάντα.
0: Αυτό σου πες ότι εσένα τώρα πας στο γιατρό σου.
1: Πονάει το ισχύο μου, ρε παιδί μου.
0: Συνηθισμένο πόνο μετά τα 40 το ισχύο.
1: Άστα του σχολιασμού.
0: Κατάλαβα. Σάψαλο, γενικότερα πας εκεί και λες γεια σου, πονάει το ισχύο μου. 50 ευρώ. Πριν φτάσει το 50 ευρώ, σου ρίχνει και ένα τουλούμι ξύλο και σε στέλνει μπαγκετάκι σπίτι και λέει να σε καλά, αδερφέ, μια χαρά.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
0: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Κατερίνα μου, τι έχουμε με την διαδικτυακή απιστία?
1: Το debate είναι μεγάλο. Η ηλεκτρονική ή ψηφιακή απιστία θεωρείται απιστία ή όχι?
0: Έλα μου ντε.
1: Λοιπόν, η ψυχολογία λέει ότι θεωρείται απιστία. Σας τσακώσαμε ρε. Δεν πά να λες ότι έλα μωρέ μια φωτίτσα τη έκανα και μην κάνεις έτσι και πού θα τη δω? Μωρέ θα τη δεις, γιατί ξεκινάει από μια φωτίτσα, μετά γίνεται μηνυματάκι και μετά η φλόγα γίνεται πυρκαγιά και αντεμάζεψέ το.
0: Λοιπόν, διαφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Διαφωνείσαι.
0: Θα ολοκληρώσεις και θα σου πω την άποψη.
1: Ο επιστήμονας λέει ότι η ανταλλαγή φωτογραφιών με ερωτικό περιεχόμενο ή έστω με ερωτικό ενδιαφέρον θεωρείται απιστία. Άσε τώρα τα σάπια, λέγε.
0: Λοιπόν, μία φωτίτσα, μία καρδούλα και ένα χεράκι δεν είναι σε καμία περίπτωση απιστία, άσχετα αν οδηγείται μετά σε φωτογραφία, σε καφεδάκι, σε φαγητάκι και ούτω καθεξής. Η αρχική επικοινωνία δεν είναι απιστία. Μια φωτίτσα ρε εσείς να βάλω.
1: Φωτίτσα θα κάνεις.
0: Και στον DPG βάζω μια φωτίτσα. Αλλά
1: βάζεις
0: θα βάλω
1: φωτίτσα
0: και
1: στον DPG.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω, κοίταξε, πρόσεξε, μην παρεξηγηθείς. Αλλά το να κάνεις φωτίτσα σε μια άλλη κοπέλα εκτός εμού, μόνο σε μένα κύριε θα πατάς φωτίτσες.
0: Όχι, Παναγίτσα.
1: Μη σου βάλω τη φωτίτσα πουθενά. Red Morning
0: Show. Με την Κατερίνα. Και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.
3: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
4: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Ερωτικό ρεπορτάζ που περιμέναμε.
1: Ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να αναπαραχθείς αναλόγως την ηλικία σου?
0: Αμάν, αμάν, για λέγε, εδώ έχει ψωμί.
1: Ρωτήσαμε ειδικό ορμονολόγο, δεν είναι έτσι χλάπα χλούπα. Mm-hmm. Στα 20 είναι η εποχή της ενέργειας και του πρωινού πάθος. Η καλύτερη ώρα για αναπαραγωγή είναι το πρωί. Συμφωνούμε.
0: Τι συμφωνείς, γιατί είσαι 20 ετών. Γεια σου, Νέησε.
1: Άντε, 23 βαριά, βαριά, χωρίς 5-10 καλοκαίρια. Στα 30-40.

0: πάντα από τη Σπιρτάδα στο πρόγραμμα. Με την είσοδο λοιπόν τη τρίτη δεκαετία γεμίζει ευθύνε. Πάμε στο προγραμματισμένο. Προτιμούμε το βραδάκι.
1: Το βραδάκι.
0: Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Στα 40 με 50 είσαι εκεί κοντά, νομίζω προ το τέλο θα έλεγα.
1: Ναι, 40 με 50 είμαι, για πε.
0: Ορμονικέ αλλαγέ, πτώση τη λίπητοξη.
1: Αυτά που ξέρει.
0: Μείωση
1: ναι.
0: τεστοστερόνη
1: ναι,
0: και.
1: Ναι, ναι, ναι. Ώρα λέγε.
0: Ναι, θεωρείται ωστόσο χρυσή εποχή του σεξ.
1: Ορίστε, τι ώρα το κάνουμε.
0: Αποκτά νέα διάσταση και το κάνει το μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι.
0: Μεσημεράκι, ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Χρυσή, έχω ξεβολήσει. 5 το πρωί, το μεσημέρι, σέρνομαι!
0: Για σένα 11 η ώρα είναι μεσημέρι, 11 θα δώσεις. Ειδική εξαίρεση για εσένα. Στα 50 με 60, λιγότερη συχνότητα, περισσότερη ποιότητα. Να είχαμε να λέγαμε, τέλος πάντων. Πρωί ή μεσημέρι, είναι τα επίπεδα της ενέργειας που κορυφώνονται. Να έχεις φάει και το πρωινό σου, να έχεις μια χαρά πεις και τον καφέ σου, να γουστάρεις. Μετά τα 60, άραγε υπάρχει αναπαραγωγή μετά το 60, να μας πει κάποιος.
1: Προφανώς και υπάρχει, απλώς είναι, παιδί μου. Πιο σπάνια η συνέβρεση.
0: Δύσκολο το έργο, βλέπω.
1: Δύσκολο το έργο. Δύσκολο. Κρατάω αυτό που είπες τώρα το μεσημέρι και πάω να ξεκουραστώ σιγά σιγά.
0: Μετά γιατί... τα 60, θα σου πω πριν.
1: Όχι, παιδί μου. Το 40 με 50 που είμαι εκεί μέσα, φεύγω να πάω να ξεκουραστώ γιατί έχω δουλειά το μεσημέρι. Τα λέγαμε!
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
0: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: Red Morning Show.

κάναμε ρεπορτάζ και βρίσκουμε τις αποφάσεις που θεωρούμε πιο ρυψοκίνδυνες όλοι μαζί. Ξεκινάμε με τη δουλειά μας. Η δουλειά μας απασχολεί πάρα πολύ το μυαλό μας και θεωρείται από την πιο ρυψοκίνδυνη απόφαση που έχεις να πάρεις. Εκτός από αυτό που είναι ένα κοινό πρόβλημα, έχεις την αγορά σπιτιού, είναι μια καθοριστική απόφαση. Πώς θα είναι, πώς θα είναι.

0: γιατί θα το παντρευτεί στο σπίτι τώρα, θα σου μείνει μια ζωή.
1: Αλήθεια είναι και θα το συντηρεί και μια ζωή. Μια χειρουργική επέμβαση είναι η δεύτερη πιο συχνή ρηψοκίνδυνη απόφαση που παίρνουμε. Ο γάμος θεωρείται 8ο στη λίστα, βέβαια, πιο μετά από τις πιο ρηψοκίνδυνες αποφάσεις. Εγώ τον έβαζα και πρώτο, να σου πω. Γιατί άμα σου κάτσει κακό, είναι, θα το έχεις μια ζωή. Άμα σου κάτσει καλό, εντάξει, γλιτώσαμε. Αλλά έχεις και τρεις ευκαιρίες εδώ που τα λέμε, μίνιμουμ. Έχουμε τον εμβολιασμό, ιδιαίτερα για το παιδικό εμβολιασμό. Και μετά την πανδημία φαίνεται ότι τον κόσμο, και είχαν εξεταστεί πάνω από 4.000 άτομα στην Ελβετία, τον βρίσκουν στα πιο επικίνδυνα που μπορεί να σου συμβούν.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και την απόκτηση παιδιών, τέλος, που είναι.
0: Είναι ρίσκο
1: γι' αυτό. Είναι μεγάλο ρίσκο και κυρίως νομίζω το ρίσκο είναι με ποιο θα κάνεις το παιδί.
0: Σωστό. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν μασάω με κανένα ρίσκο. Αλλαγή δουλειάς τώρα, ρε, αύριο το πρωί.
1: Τι θα έκανες,
0: γάμος,
1: λοιπόν.
0: Παντρεύομαι ξανά. Χειρουργική επέμβαση, θα τα αλλάξω όλα. Γόνατα, αγκώνες. Μία κίστη έβγαλα κόντου
1: ψάχνω.
0: Στο νοσοκομείο δύο μέρες.
1: Για μία κίστη πήγε και το ψάχνω ένα απόγευμα και λέω τι έγινε, μία κίστη. Είχε κάτσει 4 ώρες μέσα.
0: Φουλ ρίσκο, παιδιά, παντού.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Κατερίνα, έχεις ακαδημαϊκό ρεπορτάζ.
1: Ένας Ρώσος καθηγητής αναγκάζεται να παραιτηθεί καθότι όταν κλήθηκε είχε κανονικά το μάθημά του.
0: Μάλιστα.
1: Και έπρεπε να κάνει αυτό που λέμε share screen, δηλαδή να συνδέσει τον υπολογιστή του με τον προτζέκτορα
0: της αίθουσας.
1: Ως εδώ μια απλή διαδικασία, μια Δευτέρα πρωί που λέμε.
0: Ωραία.
1: Μέχρι που είχε ξεχάσει ότι είχε συνδεθεί προ λίγων λεπτών ο αθεόφοβος με ένα site ενηλίκων. Απαγορευμένο, ξέρεις αυτά.
0: Ναι, τα περίεργα.
1: Ροζ καταρός και έχει αφήσει και τη σελίδα ανοιχτή. Δεν ξέρω, κάπως μπερδεύτηκε το σύστημα. Κολλάνε και αυτά, μην εμπιστεύεστε.
0: Δεν κολλάνε, ρε παιδιά. Τι? Θα σου πω, ολοκλήρωσε το θέμα και
1: τι
0: θα σου πω τον πόνο
1: δηλαδή,
0: μου.
1: Έχεις κάποια εμπειρία, πες.
0: Κρατάνε στη μνήμη του την τελευταία, αν δεν το ρυθμίσεις, την τελευταία σελίδα που έχεις μπει. Μου έχει τύχει, όχι με ροζ. Όχι με ροζ, ρε παιδί μου. Έρχεσαι εσύ συνάδελφος δίπλα, πατάμε το Chrome, το Mozilla, το περιηγητή τέλος πάντων, και έχει μείνει στην τελευταία σελίδα που. Μπορεί να είναι η τραπεζά μου, μπορεί να είναι μια ροζ σελίδα. Γούστο μου και καπέλο μου και αυτού γούστο του και καπέλο του.
1: Δεν κατάλαβα. Την ώρα που διδάσκει τα παιδάκια, εντωμεταξύ ήταν και 13-14. Δηλαδή γνώρισαν και αυτά, θεωρώ, από ροζ site. Πρόσεξε, μην βλέπετε τα ίδια, δεν ξέρω.
0: Ναι, όχι. Παιδιά, βρείτε εκείνη τη ρυθμισούλα στον περιηγητή που σβήνει το κασέ και σβήνει και την τελευταία σας επίσκεψη. Να τελειώνουμε, να μην πέφτετε σε τέτοιες παγίδες.
1: Δώσε τα κόλπα σου. Red Morning Show.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: listening to Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιερώμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: If Red, it rocks.
2: Red 96.3.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ, τάρτες

Disney Editor's Choice.

0: Έχεις ρεπορτάζ πλαστικών επεμβάσεων.
1: Λοιπόν, ένας άντρας έκανε 37 πλαστικές επεμβάσεις.
0: 37.
1: Βεβαίως για να αρέσει στη γυναίκα που τον απέρριψε. Ρε παιδιά, τι τρέλα είναι αυτή. Ακούστε λοιπόν τι έγινε. Η ιστορία εξελίσσεται στην Αμερική κλασικά, όπου ένας άντρας απορρίφθηκε από μία γυναίκα. Αυτό όμως τον πείσμωσε παραπάνω και υποβλήθηκε σε 37 επεμβάσεις. Δηλαδή, χαρακτηριστικά, εκτός ότι άλλαξε τα μαλλιά του, ας πούμε, τα έκανε ξανθά. Έφτιαξε τις γωνίες του προσώπου, το έκανε έτσι ένα θεληματικό πηγούνι, άλλαξε τη φωνή του και όλα αυτά για να πάει να την ξαναπέσει στην κοπέλα που του άρεσε και αυτή να πει το πολυπόθητο ναι. Αξίζει τον κόπο!
0: Είπε το ναι.
1: Ναι.
0: Αξίζει τον κόπο και μπράβο του, ρε φίλε, μαγιά σου. 37-37. Τα πλήρωσε, αλλά το αποτέλεσμα ήταν.
1: Σε δικαίωσε.
0: Ναι, μπράβο. Αλήθεια, είμαστε υπέρ των πλαστικών επεμβάσεων. Μην γίνεστε χάλια, μην κάνετε υπερβολές. Να τα φτιάχνετε. Ό,τι σας χαλάει να το φτιάχνετε, αλλά μέχρι ενός ορίου.
1: Μόνο χίλια και τσίτος δηλαδή.
0: Τέλος πάντων. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
3: Με την Κατερίνα
4: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Κάθε πότε πρέπει να αντικαθιστάτε τα χρηστικά αντικείμενα στο σπίτι, σήμερα θα κάνουμε μικρά μαθήματα οικιακής οικονομίας. Τα σφουγγάρια των πιάτων, τα βλέπεις εκεί, ένα μίζερο πράγμα έχει γίνει, μια τσίχλα. Αντικατάσταση 1 με 2 εβδομάδες, αναλόγως πόσο συχνά το χρησιμοποιείς. Όταν αρχίζει και ασπρίζει, βγάζει αυτά τα άσπρα κομπάκια, σημαίνει ότι θέλει να το αλλάξεις. Ενώ τα σφουγγάρια του μπάνιου και τι λεγόμενες λούφες που χρησιμοποιούμε και εμείς τα κορίτσια. Λούφα 3 με 4 εβδομάδες, max. Πανάκια μικροϊνών, τα ξεσκώνω πανάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Τα οικιακά. 2 με 3 μήνες το πολύ. Δεν πάει να το πλένεις στο πλυντήριο. Θέλει κάποια στιγμή να το πετάξεις.
1: Θέλει αντικατάσταση.
0: Τα πιο σοβαρά τώρα είναι οι πετσέτες κουζίνας. 2 με 3 μέρες πρέπει να πλένονται, ενώ αν πρέπει να τις αλλάζεις, γενικά τις πετσέτες, 1,5 με 2 χρόνια. Σπάνε τα κομπάκια, σπάνε αυτά. Πρέπει λίγο να βάλεις το χέρι στην τσέπη. Και τις πετσέτες μπάνιου επίσης. Ενώ πάμε στα βασικά που είναι τα μαξιλάρια ύπνου. Α, θέλουν και αυτά αντικατάσταση. Δεν είναι ότι μπορεί να το πλένεις στο πλυντήριο και το παντρεύτηκες. 1,5 με 2 χρόνια το πολύ, ενώ το στρώμα που κοιμόμαστε 7 με 10. Είναι αυτά τα βουλιαγμένα.
1: Ναι, αρέσει και σε πιάνει και η μέση σου χάλια η κατάσταση.
0: Πάμε και λίγο στην κουζίνα που έχει το φίλτρο του απορροφητήρα. Είναι 3 με 6 μήνες. Δεν πρέπει να μαυρίζει, γιατί αυτό το αναπνέει. Στα πιο ενδιαφέροντα είναι η οδοντόβουρτσα. Αντικατάσταση κάθε 3 μήνες ή αμέσως μετά από κάθε ασθένεια.
1: Λοιπόν, ωραία, τα δέχομαι, τα περισσότερα.
0: Τα τηρείς.
1: Ως ψυχαναγκαστικό τα τηρώ λίγο παραπάνω. Δηλαδή, αλλάζω σφουγγαράκια στο μπάνιο και στην κουζίνα σε κάθε μέρα, ρε παιδί μου.
0: Κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, σχεδόν κάθε μέρα.
0: Σπάς το μπάτζετ.
1: Βετέξ επίσης, σφουγγαρίστρες, όλα αυτά. Έχω μία λύση στα φίλτρα του απορροφητήρα.
0: Για πες.
1: Έχω αυτά που πλένονται, τα βάζεις στο πλυντήριο πιάτων.
0: Α, είσαι πολύ μακριά.
1: Ναι, ναι, έχω αυτά. Την έχω βγάλει εκεί. Στρώμα, κάθε χρόνο, ένα στρώμα. Όσα μας είπες, χρειάζεται να κάνουμε 10 δουλειές για να μπορέσουμε να τα αντικαταστήσουμε.

0: Κατερίνα μου, έχεις ρεπορτάζ ινδικών γάμων.
1: Η Ελλάδα λοιπόν λάμπει στους ινδικούς γάμους, εφόσον γίνεται ένας από τους αγαπημένους τους προορισμούς. Εδώ παντρεύουν οι Ινδοί τα παιδιά τους.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Δεν μας φτάνανε τα. Μας ήρθαν και από την Ινδία και καλώς μας ήρθαν να πούμε, γιατί ένας μέσος ινδικός γάμος ξοδεύει από 60.000 έως 130.000.
0: Ωρε χρήμα!
1: Να παντρέψει τον κανακάρι ή την κοπέλα του. Mm. Πολύ καλά κάνει, θα πούμε εμείς, και όχι μόνο αυτό. Μένουν σε ξενοδοχεία όλοι μαζί και τουλάχιστον μία εβδομάδα. Αγαπημένος προορισμός, φυσικά δεν μπορούσε να είναι άλλος από τη Σαντορίνη.
0: Έχουμε πάρα πολλούς Ινδούς, πρέπει να σου πω, ευγενέστατους και ωραίους τύπους στο Μαραθώνα που δουλεύουν στα χωράφια. Και τους χαιρετάω πάντα πάρα πολλά χρόνια με τη λογική «Γεια σου, Μάστορα!» Και χαιρετάνε πάντα, ρε, είναι ευγενέστατοι με ένα χαμόγελο. Κυκλοφορούν με τα ποδήλατά τους προσεκτικά. Ωραία.
1: Και νοικοκυρέοι, γιατί
0: ναι,
1: ενώ.
0: Αλλά δεν με έχει καλέσει κανένα σε κανένα γάμο να φάω ινδικό φαγητό να το ευχαριστηθώ.
1: Αν φας ινδικό φαγητό, θα πρέπει να έχεις και αγκαλιά την Καλλιόπη. Ναι. Αλλά αυτό είναι σε επόμενο επεισόδιο. Ωστόσο, να πούμε ότι δεν είναι καθόλου αστείο ότι παντρεύονται στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε άνθηση των γάμων.
0: Μάλιστα.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: I'm Duff McKagan.
4: I'm Axl Rose / from Guns N' Roses.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 92.3. Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96.3.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο. Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας? Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
6: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι? Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
7: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: It's red, it's red, it rocks.
4: Red 96,3.

0: χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Ρέντε 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show, οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Η φαρμακευτική είναι μια επιστήμη με ευθύνη, προοπτική και ουσιαστικό ρόλο στην υγεία. Το πενταετές πρόγραμμα φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οδηγεί σε Integrated Master και εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προσόντων, ενώ αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Σχολών και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών. Με σύγχρονη εκπαίδευση και διεθνή αναγνώριση, οι απόφοιτοι εγγράφονται ως εγκεκριμένοι φαρμακοποιοί στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
8: Το Metal Hammer νούμερο 500 κυκλοφορεί. Ένα επαιτειακό τεύχος για το πιο ιστορικό μουσικό περιοδικό της χώρας, με τους 100 σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία του heavy metal, όπως ψηφίστηκαν από τους αναγνώστες. Metal Hammer 500. Ένα συλλεκτικό τεύχος που δεν πρέπει να χάσεις. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
9: Lenny Kravitz, and you're listening to Red FM 96.3.
10: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
11: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στο Lenny Kravitz.
10: Lenny Kravitz Weekend.
11: 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρα.
12: It's Red, it rocks.
11: Red 96,3.

Χαϊδικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Καρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
9: Φάνη εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι? Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
10: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
9: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
12: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
14: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου,
4: είναι Red 96,3.
6: This

0: Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο. Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας? Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Metal Hammer νούμερο 500. Το Metal Hammer Αυγούστου είναι εδώ. 500 τεύχη, 500 μήνες αδιάκοπης παρουσίας. Το πιο ιστορικό μουσικό περιοδικό της χώρας γιορτάζει ένα μοναδικό ορόσημο με ένα πραγματικά συλλεκτικό επαιτειακό τεύχος. Χιλιάδες αναγνώστες ψήφισαν και ανέδειξαν τα 100 σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία του heavy metal. Ένα τεύχος φτιαγμένο από αναγνώστες για αναγνώστες. Ένα κομμάτι της ιστορίας του metal που δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή. Metal Hammer νούμερο 500. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
2: Rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: ώρα των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, πέρυσι.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.

0: Love in RM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: If Red, it rocks.
1: Red 96,3.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
4: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στο Lenny Kravitz.
4: Lenny Kravitz Weekend.
5: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
6: It's Red. It rocks.
5: Red 96.3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ 96,3.

0: Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: If Red, it rocks.
2: Red 96.3.
4: Το Metal Hammer νούμερο 500 κυκλοφορεί. Ένα επαιτειακό τεύχος για το πιο ιστορικό μουσικό περιοδικό της χώρας, με τους 100 σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία του heavy metal, όπως ψηφίστηκαν από τους αναγνώστες. Metal Hammer 500. Ένα συλλεκτικό τεύχος που δεν πρέπει να χάσεις. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
5: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ.

way to heaven.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: λοιπόν το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show, οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Metal Hammer νούμερο 500 κυκλοφορεί. Ένα επαιτειακό τεύχος για το πιο ιστορικό μουσικό περιοδικό της χώρας, με τους 100 σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία του heavy metal, όπως ψηφίστηκαν από τους αναγνώστες. Metal Hammer 500. Ένα συλλεκτικό τεύχος που δεν πρέπει να χάσεις. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: And you're listening to Red FM 96.3.
2: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στο Lenny Kravitz.
2: Lenny Kravitz Weekend.
3: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96.3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πάρει προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, πέρυσι.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red. It rocks. Red 96,3.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Metal Hammer νούμερο 500. Το Metal Hammer Αυγούστου είναι εδώ. 500 τεύχη, 500 μήνες αδιάκοπης παρουσίας. Το πιο ιστορικό μουσικό περιοδικό της χώρας γιορτάζει ένα μοναδικό ορόσημο με ένα πραγματικά συλλεκτικό επαιτειακό τεύχος. Χιλιάδες αναγνώστες ψήφισαν και ανέδειξαν τα 100 σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία του heavy metal. Ένα τεύχος φτιαγμένο από αναγνώστες για αναγνώστες. Ένα κομμάτι της ιστορίας του metal που δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή. Metal Hammer νούμερο 500. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
5: Φάνη εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
7: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου.
1: Είναι Red 96,3.

0: τώρα των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμίσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
3: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
4: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό σου τούμα. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
3: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
3: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
3: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96.3. Now.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμίσου

0: γεύμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
3: ναι, ναι,
4: να κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
5: Όχι,
4: Παναγία. Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: If Red, it rocks.
1: Red 96,3.
3: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
1: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λέγε, το ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου,
5: είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
5: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
5: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
4: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: If Red, it rocks.
1: Red 96,3.
3: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
4: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab. Συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz. Lenny Kravitz Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96.3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμίσου

0: γεύμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος θέλεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
0: It's Red. It rocks.
2: Red 96.3.
3: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.3.

0: ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show, οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Ακυλάει στο αίμα σου.
4: Είναι Red 96,3. Never made.

0: listening to Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
0: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου του γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: γεύμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
3: ναι, ναι,
4: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι,
4: Παναγιώτη. Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, πέρες.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
6: This is Ozzy Osbourne.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: listening to Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96.3.
3: Red Weekend.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.3.